90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

δούναβες της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

εσύ αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: 101,6 90,7.
1: Όλα είναι ένα παιχνίδι. Η ζωή μας είναι λίγη.
0: Τα τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.

0: Είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι.
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
5: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
5: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
5: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
5: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
6: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
7: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
6: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
7: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
6: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα 101,6.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Μην τα βάφεις αλλομαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Φόροι στα κλειστά ακίνητα. Κοινωνική κατοικία. Περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και κίνητρα για νέους στο τραπέζι των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κλειστή πλέον η κάνουλα για νέα δάνεια από το βασικό τραπεζικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Προκαλώντας αναστάτωση σε επιχειρήσεις και τράπεζες που είχαν επενδυτικά σχέδια. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μέσα στον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προεβδομάδων από τον Πρωθυπουργό. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες συννεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι.
2: Το παράγει κιόλα.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
4: ΕΤΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Το γάλα μου, πού πήγε το γάλα μου?
6: Ηρέμησε, επιστρέψανε. Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι. Το θες. Θες γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
7: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 24910 22907.
10: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
11: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
10: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
12: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
13: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
12: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
13: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
13: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
12: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
13: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
14: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογείς σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: βραδύ.
1: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός. Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το φθινόπωρο στο Μαξίμου. Παρά τις επίσημες δηλώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η Ελλάδα ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κόστος ενέργειας και προμήθειας. Το 25 η πιο ακριβή χώρα με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Και η τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Η Ευρώπη επιστρέφει ξανά σε μια συζήτηση περί δημοσιονομικής ευελιξίας και μιας νέας μορφής ρήτρας διαφυγής. Με ισχυρή δυναμική εισέρχεται στη θερινή σεζόν η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb στην Ελλάδα. Καθώς η συζήτηση κινείται ανωδικά και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες συννεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
1: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
7: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
1: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
7: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
1: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
7: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
1: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
7: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι.
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
9: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
12: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
9: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
12: Κεντρικό περίπτερο, Χαμορούσος Θεόδωρος. Με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
9: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
13: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγκου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910 26271.
14: 101,6.

0: Μαρά, και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Φόροι στα κλειστά ακίνητα, κοινωνική κατοικία, περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κίνητρα για νέους στο τραπέζι των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κλειστή πλέον η κάνουλα για νέα δάνεια από το βασικό τραπεζικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, προκαλώντας αναστάτωση σε επιχειρήσεις και τράπεζες που είχαν επενδυτικά σχέδια. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πρόσωπα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μέσα στον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προεβδομάδων από τον Πρωθυπουργό. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410 619 824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
10: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 24 10 25 12 12.
7: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
8: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
7: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
8: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
8: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
7: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
8: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
9: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές στο φθινόπωρο στο Μαξίμου. Παρά τις επίσημες δηλώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η Ελλάδα ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κόστος ενέργειας και προμήθειας. Το 25 η πιο ακριβή χώρα με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Και η τρίτη ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές. Η Ευρώπη επιστρέφει ξανά σε μια συζήτηση περί δημοσιονομικής ευελιξίας και μια νέα μορφή αρρήτρα διαφυγής. Με ισχυρή δυναμική εισέρχεται στη θερινή σεζόν η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb στην Ελλάδα. Καθώς η συζήτηση κινείται ανωδικά και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές. Καιρός στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες συννεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Τσοκολόκο.
5: Ωρε φίλε, ακραίο!
6: Θανάσης 15 ετών, μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
7: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοφόρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
4: Καλώς τον Περικλή.
5: Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
9: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
8: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
9: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
9: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
8: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
9: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
10: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
11: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
10: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
11: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
10: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
12: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας. Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα κάτω από το 2% και ανωδική πορεία του πληθωρισμού ήδη κομισιών στις αερινές οικονομικές προβλέψεις. Σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το πρόσφατο στο Λίσκο για τη Γάζα έχουν απελαθεί από το Ισραήλ. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ηχηρό καμπανάκι ύφεση στην Ευρωζώνη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρυκνώθηκε με τους ταχύτερους ρυθμούς από το 23. Το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας είναι καθοριστικό για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Για την ανάπτυξη, την ευημερία και το βιωτικό επίπεδο σημειώνει το Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλή γεύση. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλή γεύση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
4: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
7: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
8: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
9: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
8: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
9: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
9: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
8: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
9: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
10: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Ατμοσφαίρα Θεσσαλίας. Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σήμερα η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές. Τέλος τα αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα. Μετά από καθυστερήσεις πολλών μηνών η κοινωνική αντιπαροχή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενεργοποιήσει αδρανή δημόσια κίνητα και να δημιουργήσει νέο απόθεμα κατοικιών. Νέα προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ταχύτατη συρρήκνωση των αποθεμάτων πετρελαίου. Σε κόκκινη ζώνη θα βρεθεί η αγορά από τον Ιούλιο. Αρνητική εμφανίζεται η Γαλλία σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια διεθνή αποστολή για τα στενά του Ορμούζ. Καιρό στη Θεσσαλία άστατο με αυξημένες συνεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: ώρα είναι μία.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Σφαίρα 101,6.

0: 101,6.
1: Και η μουσική σαν φλόγα μυστική, μια θάλασσα από χρώματα στα μάτια του απλώνει.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το Θες! Θες Γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
11: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
12: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
11: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
12: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
11: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
13: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
14: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις αλλομαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Μαλάκι, και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαλάκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα κάτω από το 2% και ανωδική πορεία του πληθωρισμού ήδη κομισιών στις αιαρινές οικονομικές προβλέψεις. Σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από το πρόσφατο στο Λίσκο για τη Γάζα έχουν απελαθεί από το Ισραήλ. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ηχηρό καμπανάκι ύφεση στην Ευρωζώνη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρυκνώθηκε με τους ταχύτερους ρυθμούς από το 23. Το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας είναι καθοριστικό για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Για την ανάπτυξη, την ευημερία και το βιωτικό επίπεδο σημειώνει το Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
4: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
5: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
4: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
5: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
4: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
5: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
4: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
5: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
4: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να καίνεις εσύ.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
2: το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
9: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες NDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σήμερα η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές. Τέλος τα αεολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα. Μετά από καθυστερήσεις πολλών μηνών η κοινωνική αντιπαροχή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενεργοποιήσει αδρανή δημόσια κίνητα και να δημιουργήσει νέο απόθεμα κατοικιών. Νέα προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ταχύτατη συρρήκνωση των αποθεμάτων πετρελαίου. Σε κόκκινη ζώνη θα βρεθεί η αγορά από τον Ιούλιο. Αρνητική εμφανίζεται η Γαλλία σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια διεθνή αποστολή για τα στενά του Ορμούζ. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες συννεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
1: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
1: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
1: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
1: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σταδιώδια Μοσχοχωρίου. Κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, η ανακαίνιση σου.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πίστευτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του.
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
6: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
7: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
8: Το καλύτερο για το τέλος.
7: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειε, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
9: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
7: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα.
10: Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
11: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
12: Τσακολακό. Ρε εσείς, τι φάση.
13: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
14: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
15: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
16: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
15: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
16: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
17: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
18: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
19: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
17: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
19: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
17: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
20: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
21: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
22: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
23: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
22: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
23: Κεντρικά ιστορικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος. Με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
0: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σήμερα η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές. Τέλος τα αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα. Μετά από καθυστερήσεις πολλών μηνών η κοινωνική αντιπαροχή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενεργοποιήσει αδρανή δημόσια κίνητα και να δημιουργήσει νέο απόθεμα κατοικιών. Νέα προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ταχύτατη συρρήκνωση των αποθεμάτων πετρελαίου. Σε κόκκινη ζώνη θα βρεθεί η αγορά από τον Ιούλιο. Αρνητική εμφανίζεται η Γαλλία σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια διεθνή αποστολή για τα στενά του Ορμούζ. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες συννεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: 101,6.
5: Σφαίρα
4: 90,7.

0: Η ώρα είναι 4:30. Σφαίρα.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
7: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
8: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
7: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
8: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιοι έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
9: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
10: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24 91 0 26 271 για όλη τη Θεσσαλία.
0: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πορτάλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σήμερα η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής αναφορικά με τις υποκλοπές. Τέλος τα αιωλικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα. Μετά από καθυστερήσεις πολλών μηνών η κοινωνική αντιπαροχή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενεργοποιήσει αδρανή δημόσια ακίνητα και να δημιουργήσει νέο απόθεμα κατοικιών. Νέα προειδοποίηση από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ταχύτατη συρρήκνωση των αποθεμάτων πετρελαίου. Σε κόκκινη ζώνη θα βρεθεί η αγορά από τον Ιούλιο. Αρνητική εμφανίζεται η Γαλλία σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια διεθνή αποστολή για τα στενά του Ορμούζ. Καιρό στη Θεσσαλία άστατος με αυξημένες συννεφώσεις κατά τόπους και πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
5: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
4: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
5: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
5: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
4: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
5: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το Θες! Θες Γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
6: Το καλύτερο για το τέλος.
5: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
7: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
5: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
8: Μεγιά, μεγιά!
9: Τέλεια, για να κενήσεις.
8: Τέλεια.
9: Ευχαριστούμε.
8: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
9: Πιστεύτα.
8: Και
9: έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του.
8: Το παραέχει κιόλας.
9: Δεν περνάει τίποτα.
8: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
10: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
11: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
12: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
13: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
12: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
13: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
12: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
14: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ. Θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
15: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
16: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
15: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
16: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
17: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 24910-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
18: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
19: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
18: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
19: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
19: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
18: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
19: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
20: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
21: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
20: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
21: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
20: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα
22: 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Μαλάκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Αποκτήστε το νέο σας Citroën σε 3, σε 3 Aircross ή σε 4, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας. Πρόγραμμα απόσυρσης Citroën ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών.
2: Λαμπρούλης ΑΕ, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200.
3: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
4: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
3: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
4: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
4: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
3: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
4: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
1: 101,6.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, για να ξεκινήσουμε το απόγευμα της Παρασκευής στον Σφαίρα Θεσσαλίας. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε σε δίκτυο όπως πάντα. Ταυτόχρονη μετάδοση σε δύο συχνότητες για να ενώσουμε όλη τη Θεσσαλία.

Είναι από αυτά τα πολύ καλά άλμπουμ που κυκλοφορούν και δεν τα ακούτε πουθενά παρά μόνο στο Σφαίρα Θεσσαλίας, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Φίβος Δελβοριάς, για να γυρίσουμε στα αγαπημένα του ραδιοφώνου. Είμαστε στη δεκαετία του 90.

ακριβώς η ίδια εποχή και σχεδόν η ίδια χρονιά. Να επιστρέψουμε στο σήμερα. Με τον Βασίλη Σκουλά που κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια και με ένα πολύ ωραίο τίτλο.

Είναι Φέλη Φασούλη μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Και ο Γιάννης Χαρούλης που θα μας πάει μέχρι τις 18:30. Μίλτος Πασχαλίδης, Θανάσης Παπακοσταντίνου, αλλά και Μανώλης Αρασούλης και Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο. Δύο συχνότητες στο ραδιόφωνο, ταυτόχρονη μετάδοση. Ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία.

0: Είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράχει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101

Ο Δημήτρης Μητροπάνος φτιάχνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τις πολλές που έχει κάνει το 92. Ένα χρόνο πριν κυκλοφορεί αυτή η πολύ ωραία εκτέλεση live. Είναι η ερμηνεία. Και είναι ο Μάνος Ξηδούς.

Ήταν μοναδικές οι συναυλίες που έκανε ο Μάνος Κυρδούσκη, ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό ηχογραφήθηκε το 1991. Ο Σταμάτης Καρουνάκης τώρα έρχεται αρκετά χρόνια αργότερα.

Αδριάννα Μπάμπαλη μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλλογλου και η Χαρούλα Αλεξίου με το Μινωράκι από το 95 θα μας πάει μέχρι τις 7. Η Βιολέτα Ίκαρη, η Μαρίζα Ρίζου, η Πίξ Λάξη, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο στο ραδιόφωνο.

Μαρίζα Ρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2014, τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι. Λιώνετα Ίκαρη λίγο πριν, Χρήστος Νικολόπουλος, τα αγαπημένα καινούργια και πολύ καλά άλμπουμ που ακούμε στο ραδιόφωνο. Και τα κλασικά του ραδιοφώνου, εδώ με τους Pixlax.

από τα αγαπημένα κλασικά του ραδιοφώνου Pix Lux. Το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό SUV νέας γενιάς στη Suzuki έρχεται με εντυπωσιακή σχεδίαση. Προηγμένο σύστημα τετρακίνησης και full τεχνολογία.

με μπαταρίες έως 61 κιλοβατόρες. Αποδίδει έως 184 ύπους και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση έως 80% σε περίπου 45 λεπτά. Το νέο ηλεκτρικό Vitara σχεδιάστηκε για καθημερινή άνεση αλλά και αποδράσεις, με μεγάλους χώρους, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και πλήρη ψηφιακή εμπειρία.

καινούριο άλμπουμ του Αλαφρέτη Μαχαιρίτσας που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο από το 99. Να δούμε λίγο τον καιρό όμως για τις επόμενες ημέρες, για αύριο και για μεθαύριο. Από σήμερα το βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου, θα έχουμε βροχή και αρκετή σε κάποια σημεία της περιφέρειας Θεσσαλίας και αύριο το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Αλλά και την Κυριακή, ξημερώματα επίσης, θα έχουμε αρκετή βροχή, όχι κάτι ιδιαίτερο από ό,τι φαίνεται.

από τα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, γι' αυτό και σωστά είναι σε αυτή τη θέση τραγούδι της εβδομάδας, και από ό,τι φαίνεται θα είναι και την επόμενη εβδομάδα σε αυτή τη θέση. Θα το μάθουμε αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ήρθε το νέο αμυγός ηλεκτρικό Suzuki Vitara με μεγάλη αυτονομία, τεχνολογία και SUV χαρακτήρα για κάθε διαδρομή. Γνωρίστε το από κοντά στη Suzuki Σφακιανάκη, στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. 2016, εκεί θα πάμε τώρα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη κυκλοφορεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο άλμπουμ. Αρκετά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ έγιναν μεγάλες επιτυχίες, και ένα πολύ καλό remix που θα ακούσουμε τώρα στο ραδιόφωνο. Ζωντανά όπως πάντα, ταυτόχρονη μετάδοση σε δύο συχνότητες, ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία.

Το 2016 το τραγούδι είχε κάνει μεγάλη επιτυχία τότε, γι' αυτό και κυκλοφόρησε και στο remix που μόλις ακούσαμε. Άλλη εποχή όμως, για να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω και να πάμε στη δεκαετία του 70.

0: Άκης Πάνου, τι ωραία ερμηνεία έχει κάνει εδώ ο Γιώργος Μαρίνος. 101,6, 90,7 οι δύο συχνότητες του Σφαίρα Θεσσαλίας ενώνουν με όλη την περιφέρεια. Σε ένα ραδιόφωνο που κι αν είστε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας, αλλά και μέσω διαδικτύου. Ωραίο για το τέλος, τρύπες, η γιορτή από το 99. Αύριο το μεσημέρι έχουμε τα 20 καλύτερα καινούργια για την επόμενη εβδομάδα.
1: Σκεπάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη.

Μαζί σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
3: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη Μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
10: Άλλο πράγμα.
9: Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
11: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
12: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
3: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Σφαίρα 101,6.

0: λεπτά για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κύριε Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: μεγαλύτερη συλλογή επιτυχιών είναι Σφαίρα.
1: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr. 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: δικός μας ήχος είναι ελληνικός.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game

0: κύριε, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: 101,6 Σφαίρα.

Ολυμπιακός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Η ώρα είναι 12:30. Σφαίρα.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα και άλλες έχουνε την αύρα.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: 90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.